άντοτε για το τα χαλτινόσι ή για χόλτζεσά έτσι για εικόν τα χαλτινό αυτό τι μάνσουν ή για τεχνίτο αχα αχα.